0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.
4: Τα μάτια μόνο να κοιτάτε, παιδιά. Γιατί τα μάτια δεν λένε ψέματα ποτέ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Πάμε λίγο να ανέβουμε.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Throwback Weekend στον 104,6 My Radio.
1: Άιντε.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Uh-huh.

Τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Είναι Σαββατοκύριακο και στον 104,6 My Radio ακούμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο.
3: Τι νόημα έχει η ζωή αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί
1: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Κάνε follow τον 104,6 My Radio παντού. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. My Radio 104,6 FM.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μάπε, ησυχία.
2: Πε κάτι να πω αντίθετα. Πε κάτι, έλα.
1: Όχι, εντάξει, το συνήθισα τώρα.
2: Λοιπόν, α, το συνηθίσει.
1: Μα δεν λε αντίθετο. Δεν είσαι καλά, θα σου πω εγώ τι κάνει.
2: Έλα, πε με αγαπητό.
1: Ο Θανάση, παιδιά, δεν λέει το αντίθετο. Δεν λέμε άσπρο και λέει μαύρο. Του λε άσπρο και λέει χρώματα τώρα, μαλακίε. Δεν υπάρχουν χρώματα, ρε παιδιά. Χρώματα δεν είπα, τι άσπρα και μαύρα.
2: Το ξέρει ότι υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε άσπρο μαύρα κανονικά έτσι.
1: Μάπε.
3: Throwback Weekend στον 104,6 My Radio.

0: Είναι Σαββατοκύριακο και στον 104,6 My Radio ακούμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ακορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο.
2: 100 φορές κομμάτια έγινα για σένα μια βραδιά.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

0: Μάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Παιδιά, εγώ σηκωνόμουν 9 για να πω σχολείο.
2: Είναι και αγιασμό, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο αργά σήμερα.
3: 8 η ώρα ξεκινάει το σχολείο.
1: Εγώ την πρώτη ώρα την έχανα πάντα, φίλε μου. Τι, εγώ ήμουν ντίβα.
2: Κάθε μέρα
1: ήμουν στι Ρωσίδε απέναντι και.
3: Στο σουβλάκια.
1: Όχι αυτό.
2: Στι άλλε Ρωσίδε.
3: Στι Ρωσίδε.
1: Έτσι τι λέγαμε. Ήταν δύο κοπέλε οι οποίε ήταν Ρωσίδε.
2: Άρα δεν τι λέγατε, ήταν Ρωσίδε.
1: Και τρώγαμε τη ρόπιντ.
3: Έχει καταλάβει τι κάνει ραδιόφωνο, ξέρει.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, έτσι τι λέμε στη γειτονιά. Που πηγαίναμε στις Ρωσίδες, καθόμαστε και τρώγαμε τυρόπιτες, κάναμε τσιγάρα και το παίζαμε μαγκιά.
3: Σταμάτα ρε, τι λες ρε. Το τσιγάρο δεν είναι μαγκιά, τα ναρκωτικά δεν είναι μαγκιά.
2: Μπράβο ρε Δημήτρη.
1: Δημήτρη, τι σε
4: είναι αυτοταπείνωση.
1: Είπα εγώ ποτέ ρουφάτε πρωί πρωί.
3: Είναι αυτοταπείνωση.
2: Ναι.
1: Η Ρωσίδη ήταν ένα τυροπιτάδικο πολύ iconic στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Τενοσιάκη.
3: Τώρα είμαστε οι
1: μου έλεγε δεν τα κυρία τίποτα στο ζωή σου. Εδώ είμαι λοιπόν και σε διέψευσα. Λουμπιάρα. Όλο πυροσκή χοντρό λέει.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Πάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Γουδί!
2: Βαροβαθμίδα. Την έχει δανειστεί πλέον το συνάφι της Όλγας η μετεωρολόγη,
3: ναι.
2: Αλλά δεν έχει γεννηθεί εκεί.
3: Μπράβο.
2: Έχει γεννηθεί στην αρχαία ρωμαϊκή αγορά.
3: Τι ήταν η βαροβαθμίδα εκεί?
2: Ήταν η πρώτη ζυγαριά. Βάζανε βάρη σε μια βαθμίδα, δηλαδή σε ένα ξύλο λεπτό μπαμπού.
3: Ξύλινο.
2: Ξύλινο,
3: ναι,
2: μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό έγινε, σηκωνόταν το βάρος στην τιμή.
3: Κατερίνα.
4: Η βαροβαθμίδα είναι μία μονάδα μέτρησης της πίεσης που νιώθεις κάθε μέρα.
2: Όντως.
4: Δηλαδή κάθε Δευτέρα βαροβαθμίδα στα κόκκινα.
3: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, είσαι αυτό το οικογενειακό τραπέζι. Η βαροβαθμίδα μου ήταν πολύ υψηλή.
3: Μου πρίστηκε.
2: Ναι, πρίστηκε.
5: Έγινε πράσινη.
3: Για τσίμπα και λίγο, Βασίλη, τώρα εδώ.
5: Λοιπόν, η βαροβαθμίδα, ρε παιδιά, δεν είναι εκείνο το παιδικό παιχνίδι, το ξύλινο με τα κρυκάκια που μαθαίνουν τα παιδιά να μετράνε.
2: Ο παλιό άβακα.
5: Μπράβο, ρε Βασίλη. Βαροβαθμίδα το λέγαμε, εμεί τηλεπενού τουλάχιστον.
3: Ωραία. Βαροβαθμίδα, παιδιά, επειδή είναι μετεωρολογικό, Πέτρο, και επειδή είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι η διαφορά τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η υψηλή και υπάρχει το ένα σύστημα και το άλλο σύστημα. Το ένα σύστημα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι μετεωρολογικό και να είναι πάνω στα βουνά και το άλλο να είναι στη θάλασσα. Εκεί που συναντιούνται, πού θα συναντηθούμε, στη βαροβαθμίδα. Εκεί, πρόσεξε, εκεί σκάει το Μελτέμι και είναι όλα δροσερά και ωραίο το.
2: Κεράκι λέμαργο.
3: Ναι, απλό.
0: 104,6 My Radio.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρα, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Αν ξεψύχιζα στα χεράκια σου.
2: Ξεψυχούσα.
1: Ξεψυχούσα, εντάξει. Ναι, ναι. Θα με διορθώνες ρε κερατά, τι να μου θα πεις.
2: Ναι. Θα σου έλεγα ναι, θα σου έλεγα Θανάση, μπορεί να ξεψυχάς, αλλά είναι
1: ξεψυχώ.
2: Ναι, θα ξεψυχήσω.
0: Και θα σου 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κατερίνα.
1: Κλαίω με το οτιδήποτε.
2: Είσαι έγκυος.
3: Παράδειγμα. Παράδειγμα. Τι έκλαψες?
1: Πήγα τουαλέτα πρωί-πρωί και άνοιξα το TikTok και έδειχνε AI ένα γατάκι που προσπαθούσε να δουλέψει.
4: AI.
1: AI, ναι, sorry, το λέω αυτό το γενικό. Και το είχαν κάνει AI οικοδόμο, δούλευε όλη μέρα για να πάρει το φόρεμα στη γάτα του. Το πήρε το φόρεμα και αυτή μετά έφυγε με έναν πλούσιο γάτο.
3: Και εγώ τα βλέπω αυτά.
1: Και έκλαψα. Λέει, μου κύλησε δάκρυο και το γατούλι.
3: Που κάνουν και που έχουν και αυτό το τραγουδάκι από πίσω.
1: Γιατί είχε πέσει κάτω ο γατούλι και έκλαιγε και έκανε μαου μαου μαου.
0: Είναι Σαββατοκύριακο και στον 104,6 My Radio ακούμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Όλο το Σαββατοκύριακο.
5: Δεν είμαι εδώ, όνειρο σου και μη με ξυπνάτε τώρα.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
2: Όχι, όχι, μετάλλιο είναι
3: και
2: αυτό. Λοιπόν,
3: και
2: έλα.
3: Τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα. Τι μετά από λίγο καιρό έρχεται
1: δηλαδή,
3: αυτό και γίνεται.
1: Είσαι αυτή τη σχολή τώρα γιατί έρχεσαι και γαμανούλα τώρα εδώ. Μοντεσόρι που λέμε το παιδί να είναι να διαγωνίζει. Όχι, ρε, η χρυσό ή τίποτα. Τι είναι αυτά που μου φέρνει χαλκινό.
3: Έξω από το σπίτι.
1: Ποιο είναι, θα έρθει τρίτο ή θα έρθει πρώτο ή μην πει στο σπίτι.
2: Μοντεσόρι,
3: λέει. Ξέρετε.
4: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
1: Σήκωσέ το ή μην πας στη διοργάνωση.
2: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
5: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Κύριε Τσιράκη, μια ερώτηση. Αν σας κάνανε μια αφιερωματική συναυλία, ποιος σας θέλατε να ήταν ο αφηγητής της ιστορίας της ζωής σας?
2: Ο Βαλτινός.
1: Παλιός είστε, παλιός. Ναι. Και ποιος θα ήταν το νούμερο ένα όνομα να τραγουδήσει για εσάς?
2: Θα ήθελα να τραγουδήσει να τραγουδήσουν Χατζηφραγκέτα ή ο Γαϊτάνος.
3: Α, είναι ωραίο.
1: Για λόγους ταξικούς σας κολλάει.
4: Ναι, μπορεί και ντουέτο.
2: Και θα ήθελα να με παίξει ο, πώς το λένε, μωρί αυτός που έπαιζε με την ηγουμένη, μωρί. Πώς το λένε.
3: Τον Ταμπακάκι, θέλετε? Το μικρό.
2: Ναι, αυτό, ωραίο.
3: Μήπως να σας παίξει εσάς ο Πάνος Βλάχος που έχει και το μαλάκι αυτόματα αφήσει λίγο παραπάνω? Θα είναι ωραίος.
1: Ωραίος θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Εσύ θέλεις τα καμίδια.
0: 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio. Το δικό σου ραδιόφωνο με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Επειδή είμαι πραγματικά κατά του να πετάμε φαγητό και επειδή
2: παγορεύει
1: η Βασιλική, στιβάζω να πούμε φαγητά. Δηλαδή τρώω και ενός μηνός.
2: Είσαι ακραίος εσύ.
3: Αν δεν είναι ακραίος, καλά κάνει και εγώ το κάνω, ρε. Ναι, και δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς ούτε οικονομία. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι σεβόμαστε πάρα πολύ και τα χρήματα και το χρόνο μας και πάρα πολλά σεβόμαστε το προϊόν.
2: Βεβαίως, γιατί ο τσιγκούνης, τώρα ο σφιχτός τέλος πάντων άνθρωπος, δεν θα τα παραγγείλει κιόλας πολλά για να μείνουνε.
3: Εγώ το ίδιο κάνω, ας πούμε, που είμαι καπνιστής με τα τσιγάρα. Μαζεύω τη γόπα από κάτω.
1: Γιατί και την καπνίζεις.
3: Τις πετάνει άλλη εγώ.
1: Μπράβο,
2: και εγώ θα φύγω.
3: Και η Βασιλική.
2: Σε στάσεις από. Να σου πω, σε στάσεις από λεωφορεία έχει κάτι μπαμπάτσικα. Γιατί έρχεται το λεωφορείο και δεν προλαβαίνουμε.
3: Τα στριφτά εκεί να δει.
1: Φανταστικό tip για τζαμπατζίδες.
0: Ναι. 104,6 My Radio.

0: Τέλος πάντων, δεν βρίσκω την κίνηση. Άμα βρείτε κίνηση, ρίχνετε ένα καντήλι και θα περάσετε. Άγιε τώρα, δεν είναι Παρασκευή. Άσε τον διάλο πρωί-πρωί.
1: 104,6 My Radio.
2: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Στο σπίτι με μόνη.

0: 104,6 My Radio Throwback Weekend.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο
0: ακούς τις περισσότερες throwback επιτυχίες από ποτέ.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Θυμάμαι τώρα, παιδιά, είμαι με την κολλητή μου τότε Λύκειο Χριστίνα. Άρα, Χριστίνα, τώρα δεν ξέρω αν μας ακούει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και μου είχε βάλει mixtape που της είχε γράψει αγόρι. Και μου λέει, άκου τώρα, και μου τη γυρνάει ανάποδα. Και ακούγεται, ρε παιδί μου, είχε ηχογραφήσει ένα μήνυμα το αγόρι.
2: Στο τέλος.
1: Ναι. Το είχε βάλει κρυφό αυτό που από την ανάποδη πλευρά μου έκανε με το μολύβι, λοιπόν. Και έλεγε, σαν τα μάτια σου, σ' αγαπώ, τα δάκρυά μου ποτάμι. Και μετά από λίγο ακούς ένα άνοιγμα πόρτας στο βάθος.
2: Μάνα του.
1: Μάνα του, μάνα. Και λέει, αγόρι μου, μιλάς μόνος σου, αγόρι μου, είσαι καλά.
3: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Πάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Viral εχθές, έτσι.
2: Τι
1: η εκπομπή της με τον έφηβο που λέει.
3: Final Boss να πει.
1: Ο Final Boss να πει.
3: Πέθανα.
1: Που λέει. Περνάω, λέει, τέλεια με την κυβέρνηση.
3: Επιτέλους, μια κυβέρνηση ασχολείται με τον λαό.
1: Με τους νεαρούς.
4: Είναι ένας νεαρός 19χρονος, νομίζω.
1: Τη Σονέδα, την πρόεδρο τη Σονέδα.
4: Βγήκε λοιπόν στο κοινό της Τατιάνας ως περαστικός.
3: Ως περαστικός.
1: Ως
4: περαστικός νεαρός. Ζελέ στο μαλλί, δηλαδή πραγματικά ήταν και φαινόταν ο Νεδίμ.
1: Ναι, γαλάζιο που
5: κάμισε. Φώναζε.
1: Φωνάει άλλο γαλάζιο που κάμισε, είναι ο Νέδρε, παιδί μου.
4: Νομίζω ότι κολλάει για να φύγουμε το.
1: Και
5: Εγώ πώς θα πω δελτίο.
4: Αριστερό Ναζί. 104,6.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 μπαρμπεκιού συνταγές από την Αργυρό.
6: Αυτό το μήνα ανάβουν τα κάρβουνα, ανεβαίνει ο καπνός και ζωντανεύουν οι γεύσεις. Κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά, όλα στη σχάρα με πολύ νοστιμιά. Ένα τεύχος αφιερωμένο στο μπαρμπεκιού.
5: Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και βημαγκαζίνου με τη Ζέτα Μακρυπούλια που πρωταγωνιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πάπε Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Στέλνετε εσείς όσο θα ακούσουμε τα tips για το αγγούρι.
2: Πώς είναι η μαμά σου,
3: η κυρία Κατερίνα.
2: Η κυρία Κατερίνα.
3: 10 tips. Λοιπόν, κατά τη ομίχλη στο καθρέφτη, λέει τρίψε λίγο αγγούρι στο καθρέφτη του μπάνιου. Δεν πιάνει υδρατμούς.
1: Α, πολύ σημαντικό.
3: Νοικοκυρίσιο αυτό. Γυαλίζει λίγο παπούτσια, αγόρι μου, η φλούδα. Γιατί έχει νερό και το ζελεδάκι του.
1: Οκ. Okay.
2: Δοκιμάστε σε ένα που δεν το θέλετε πολύ, μην γίνει καμιά στιγμή.
3: Άκου εδώ τώρα, μου λέει απομακρύνει λέει τα σαλιγκάρια να ξέρει οι φλούδες.
2: Γιατί όμως θέλουμε να είναι απομακρύνει.
3: Είναι οξινά για τον κήπο και αν τα πετάς λέει το τρώνε και φεύγουν, δεν γουστάρουν.
1: Αν έχει μαρούλι στον κήπο δεν το θες το σαλιγκάρι.
3: Για σένα που έχει τον ποστάνι σου. Κατάλαβα, ρίξε λίγο αγγούρι καλά.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Ναι, κατά τη κακή αναπνοή λέει. Το πρώτο λέει με τη φλούδα έτσι πλέναν τα δόντια του παλιά. Τη το είχε πει αυτό η γιαγιά τη. Βούρτσα.
1: Τι λες ρε φίλε.
3: Και καθαρίζει λέει και το δόντι και ένα πνοή.
1: Κοίτα το αγγούρι.
3: Το νερό. Α, και κλείνω με την κυρία Κατερίνα που αυτό δεν ξέρω πραγματικά λέει. Βάλε αγγούρι στο στόμιο λέει του όπλου. Μειώνει τον ήχο. Πρώτο σιγαστήρα.
2: Κάπου τα έχει διαβάσει ρε και τη θα στέλνει. Δεν μπορεί τώρα.
3: Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό μου.
1: Πρώτο σιγαστήρα. 104,6 My Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
2: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε, My Radio 104,6 και μάλιστα για να είμαστε συγκεκριμένοι, My Radio, My Suku. Είναι Σάββατο και ο μήνας έχει 9, Μάιος ωραίος και γλυκός, η Ναταλία Γερμανού εδώ στο μικρόφωνο και στα τραγούδια όπως κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12, αυτό το ωραίο πρώτο πρωινό δίωρο που ξεκινάει η μέρα, ξεκινάει, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές ώρες, αλλά όταν λέμε ξεκινά εννοούμε ότι είναι ακόμα σχετικά νωρίς το πρωί. Είναι μια ώρα ωραία που μπορείς να πεις ότι ξεκινάει κάπως η μέρα, πίνεις τον καφέ σου, τον πρώτο, το δεύτερο, τον τρίτο, δεν έχει σημασία, αναλόγως τι ώρα ξυπνάει ο καθένας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, ελπίζω να είσαστε καλά, ελπίζω αυτή η εβδομάδα να σας φέρθηκε καλά, τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι οι προηγούμενες, έχει γλυκάνει κάπως το αστρολογικό τοπίο, ο καιρός έχει γλυκάνει πολύ, δεν το συζητώ από τις μπόρες και τις αντάρες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δηλαδή πάνω που είχαμε κρύψει τα μπουφάν ανεβαίναμε και τα ξανακατεβάζαμε, σκουφιά μπουφάν και δεν ξέραμε τι συμβαίνει, είναι Νοέμβριος, είναι Οκτώβριος, είναι Δεκέμβριος, είχαμε τρελαθεί γενικώς. Λοιπόν, σε άλλα νέα, το αγόρι μας στη Βιέννη σκίζει, όπως γνωρίζετε, έχει κλέψει τις καρδιές των πάντων ο Ακύλας και νομίζω, πιστεύω, αισιοδοξώ ότι θα πρέπει σιγά σιγά να ξεσκονίζουμε το Ολυμπιακό στάδιο, παιδιά, ναι, όπως τα ακούτε, το πιστεύω. Πώς λένε στο NLP, αξίζω, κάπως έτσι λοιπόν σας λέω, με το χέρι στην καρδιά, ότι ναι, το πιστεύω. Με Ακύλα θα ξεκινήσουμε και το φέρτο. Οι προσευχές μας, οι ευχές μας, οι ελπίδες μας είναι πάνω του και τα προγνωστικά επίσης είναι μαζί του όλα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Σάββατο 9 Μαΐου και η Ναταλία Γερμανού είναι εδώ στον My Radio 104,6. 10 με 12 το πρωί είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα. Είδα σειρά ωραία και την προτείνω. Είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία και υπάρχει στο Netflix σε δύο βερσιόν. Μπορείτε δηλαδή να διαλέξετε ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ, που είναι ένα κανονικό ντοκιμαντέρ, δηλαδή είναι μια δραματοποιημένη, παρακολουθεί την ιστορία του ανθρώπου αυτού κανονικά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε και την άλλη μορφή που είναι μυθοπλασία, με πρωταγωνιστή τον Colin Firth, που είναι από τους καλύτερους ηθοποιούς, καταπληκτικός, έτσι. Διαλέξτε και πάρτε, θέλετε το απλό ντοκιμαντέρ ή θέλετε το πιο μυθοπλασία έτσι σειρά, την πιο κανονική σειρά με πρωταγωνιστές κτλ. Λέγεται η Σκάλα. Και εκεί θα δείτε πως πολλές φορές ακόμα και η δικαιοσύνη πέφτει σε λάθη. Λάθη ή απλά διαφθορά του συστήματος της δικαιοσύνης, που δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, δεν το πιστέψετε, συμβαίνει και στις Αμερικές. Δείτε την όμως τη Σκάλα, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία σειρά, από τις πολύ ωραίες που έχω δει. Θα στεναχωρηθείτε πως ένας άνθρωπος αθώος, αφήνω και ένα μικρό ερωτηματικό, μάλλον όμως χωρίς ερωτηματικό, μπορεί να περάσει σχεδόν όλη τη ζωή του στη φυλακή. Μπορείτε να δείτε και τις δύο βέβαια, και το documentary και το μυθοπλαστικό, και να συγκρίνετε με τον Colin Firth, πραγματικά στα καλύτερά του.
1: Περισσότερη μουσική. Προσπαθώ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήση. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήση.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπική. Μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σάββατο πρωί στον My Radio 104,6. Ο μήνας έχει 9, το είπαμε, με Ναταλία Γερμανού στα τραγούδια και στα λόγια. Μέχρι τις 12 είμαστε παρέα. Λοιπόν, ώρα για ένα πολύ ωραίο τραπέζι τώρα. Όχι τραπέζι σκέτο, τραπέζι με φαγητό επάνω. Θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Και μάλιστα με φαγητό να δοκιμάσετε κουζίνα ρωσική. Το ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα ξεκινά από την καρδιά της Γλυφάδας. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική επίσης εμπειρία ανοίγει τις πόρτες της στη Γλυφάδα, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή. Μιλάμε για το νέο εστιατόριο Ζημά, που δεν είναι απλώς ένας χώρος εστίασης, αλλά μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ και ο χώρος, το Ζημά. Είναι bar restaurant, θα σας αρέσει όμως πάρα πολύ και το φαγητό. Πυροσκή, θα φάτε καταπληκτικά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά βεβαίως ή με μήνυμα. Γράφετε το όνομα Ζημά, που είναι το εστιατόριο, και βεβαίως το όνομα τεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία!

Φημισμένοι είμαστε εδώ στον My Radio για τα throwback μας, το έχω πει πολλές φορές, για τα πολύ ωραία πισωγυρίσματα που κάνουμε. Τα πισωγυρίσματα όταν έχουν να κάνουν με τραγούδια ή ταινίες ή τέτοια πράγματα, ξέρετε, στα πίσω στα 90s και στα zeros, είναι καλά. Τα άλλα πισωγυρίσματα είναι άσχημα, ξέρετε. Λοιπόν, Γιώργος Τσαλίκης, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Το αφιερώνετε ελεύθερα, όπου εσείς θέλετε. Εδώ στον My Radio 104,6 μέχρι τις 12 η Ναταλία Γερμανού στο μικρόφωνο και στις μουσικές.

0: The Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έχω βάλει ανάποδα τις κάλτσες μου.
2: Τώρα αυτό πώς
3: κοντά. Το μέσα έξω εννοείς ή το δεξί αριστερά?
1: Το μέσα έξω, τώρα το δω.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Ζορίζεσαι με το ξύπνημα, πιστεύεις να τη βγάλει?
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

Τέλος για σήμερα, σας φιλογλυκά. Σας δίνω ραντεβού σε λίγη ώρα βέβαια, τηλεοπτικά, 2 παρα 10 στον Αλφα. Καλύτερα δεν γίνεται, με όλη τη φανταστική μου παρέα εκεί, σας περιμένω και εκεί τηλεοπτικά. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Είναι άνοιξη, μυρίζουν υπέροχα οι δρόμοι για σεμί και άλλα υπέροχα αρώματα ανοιξιάτικα. Να βγείτε να περπατήσετε, στο να κάνετε μια βολτούλα απογευματινή ή την ώρα που σουρουπώνει. Δεν ξέρετε τι όμορφα που είναι. Σας εύχομαι να περάσετε ωραία. Ό,τι και αν κάνετε, κάντε το καλά. Και ξέρετε εσείς, αύριο το πρωί στις 10 με το καλό έχουμε το Κυριακάτικο πια ραντεβού μας, πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Σας φιλώ. Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Like VMA, nowhere. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου στο mad.gr. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Έρχονται.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: Είναι Σαββατοκύριακο και στον 104,6 My Radio ακούμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο. Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Πού να πάω, ρε φίλε!
2: Γιατί πα, δηλαδή δεν μπορώ να κρατηθεί. Τι είσαι, ολόκληρο άντρα ενήλικα είσαι.
1: Το
2: ξέρει να κρατήσει.
1: Το ξέρει ότι με αυτό το mindset έχω χεστεί τρει φορέ.
2: Νομίζω
1: ότι μπορεί. Όχι μία, τρει.
2: Τρει
1: φορέ. Τρει.
3: Γιατί
1: έτσι.
4: Πώς έχεις πρόνος φιχτήρα που λέγαμε ότι στα 9 μέρα. Μήπως τα 9 μέρα δεν λειτουργήσαν.
1: Μία ήταν στο στρατό. Η άλλη ήταν στην κίνηση. Και
4: έλεγε στο πυρ. Πυρ και κίνηση. Στο πυρ και κίνηση.
1: Πήγα να κάνω σεξ κάποτε μπροστά σε τζάκι, σε φλοκάτι με κάστανα και και είχα πάρει και τη φωνή του έτσι καλαξούλα. Και όπως ήταν έτσι πολύ high tense στιγμή, λέω, κάτσε, στάθηκε λίγο η κυλίτσα μου. Και φύγα το άλλο. Το κάστρο θα με πειράξε το ρημάδι.
3: Η ζέστη από το τζάκι.
4: Τι σου είπα τώρα, δεν σου είπα να μην ξαναπείς αυτή τη
1: δύσκολη. Μου κόλλησε το κάστρο.
4: Δεν σου είπα να μην ξαναπείς.
1: Δημήτρη, δεν μπορούσα, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και επιστρέφουμε με Όλγα. Ναι, δώσουμε ένα τραγούδι για να δεν συνέλθει αυτός, γιατί θα μας χέσει όλους.
0: Muppe Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: τα δικά σου.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα, κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

Είναι Σαββατοκύριακο και στον 104,6 My Radio ακούμε τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Weekend.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: My Radio.
0: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 μπαρμπεκιού συνταγές από την Αργυρό.
5: Αυτό το μήνα ανάβουν τα κάρβουνα, ανεβαίνει ο καπνός και ζωντανεύουν οι γεύσεις. Κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά, όλα στη σχάρα με πολύ νοστιμιά. Ένα τεύχος αφιερωμένο στο μπαρμπεκιού.
4: Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και βιμαγκαζίνου με τη Ζέτα Μακρυπούλια που πρωταγωνιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Ακόμα περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Νιώθει η Λία μου χάρο να σου χτυπάει την πόρτα.
2: Αχ, πάνε όλες επάνω. Η Ζωήτσα, η Αλίκη, οι φιλενάδες μου. Ο Νταϊάννα, αχ, μόρι, Ιταλιάννα. Το ρόδο της Αγγλίας, μόρι. Μαράθηκε, μόρι, καχαμούρα.
3: Εσείς πάντως, επειδή σας παρακολουθούμε εκεί και στο γυροκομείο σας, αλαβάστρινος με τη Βερσάτσε, τη ρόμπα, τον μπουρνουζάκι, υπέροχος.
2: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί μου λείπει. Εντάξει, μπορεί να μην βλέπω κοντά, μπορεί να μην βλέπω και λίγο μακριά εδώ που τα λέμε. Ναι, το μαλλί το έχω, το βάζω δίπλα στο ένα κεφάλι, το παίρνω και το βάζω ξανά πάνω. Εντάξει, δεν είναι, αλλά μου λείπουν οι παλιοί μου φίλοι, αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Σταυρίδης, ο Παράβας.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hello, στο νέο τεύχος Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. We'll be right back.

0: 104,6 My Radio.
1: Πρέπει να

0: Cafe Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Πήγε, νομίζω στην Εύβοια είναι, διορθώστε με όσοι το ξέρετε. Είναι ένα κέντρο εκεί που είναι χαλάρωσης και ευεξίας. Okay. Πηγαίνεις εκεί, αφήνεις το κινητό, δεν έχεις κινητό. Έχει τα πισίνα, τα σπα, τα ούα και τα αυτά.
2: Σαν retreat, ας πούμε.
1: Retreat,
2: μπράβο, έτσι λέω.
1: Αλλά σου λέει το προτιμούν πολύ.
2: Ξέρω πάντως για το εξωτερικό ότι υπάρχουν τέτοια retreat τα οποία είναι και πάρα πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται ούτε η πολύ, ας πούμε, έντονη μουσική, dance και αυτά και καθόλου, ούτε τραγούδια, τίποτα. Είχε αποκύματα, είχε του δάσους, είχε από ζωάκια, για να πας και να είσαι εντελώς κάλμα.
3: Το ξέρεις ότι απαγορεύεται σε αυτά τα μέρη το σεξ.
1: Εδώ απαγορεύεται, σου λέει η μουσική, το σεξ δεν απαγορεύεται.
3: Οπότε είναι το ιδανικό για σένα.
2: Ναι, θα πας έτοιμος, απαγορευμένος.
4: Να πας σε ένα έτσι yoga retreat που πηγαίνουν εκεί σε κάτι Ινδίες.
3: Την Ντορέτα, την έχεις φίλη. Πες να σε πάει να πάτε πουθενά.
2: Ναι, αλλά η Ντορέτα φέρνει το πόδι πίσω από το κεφάλι. Θα τι φέρει, θα κάνει.
4: Ό,τι μπορεί θα κάνει.
3: Και εγώ το φέρνω. Είναι, παιδιά, είναι θέμα.
4: Τι φέρνει.
3: Είναι θέμα. Τι είναι. Τη φέρνω. Πάρτε το.
1: Το φέρνει.
3: Πάρτε το. Τη
1: φέρνει. Δεν ξέρω τι χοντρό να φέρνει. Το πόδι πίσω από το κεφάλι.
3: Όχι, μη!
0: Μάπε Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio. 104,6 My Radio.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπισκότα Lotus κλασικά 250 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,19. Και γεμιστά 150 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα. Εκδόσεις Παπαζήσι.
5: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
6: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
5: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
0: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
3: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210 01 06 700.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση.
5: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Νίκος Σουλιώτης.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Νίκος Σουλιώτης. Νίκος Σουλιώτης.
1: DJ Mix.
0: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: My Radio 104,6 In the Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.

0: τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό λευκό πανί. Έφυγες

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, 35 μπαρμπεκιού συνταγές από την Αργυρό.
6: Αυτό το μήνα ανάβουν τα κάρβουνα, ανεβαίνει ο καπνός και ζωντανεύουν οι γεύσεις. Κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά, όλα στη σχάρα με πολύ νοστιμιά. Ένα τεύχος αφιερωμένο στο μπαρμπεκιού.
5: Μαζί η μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και βιμαγκαζίνου με τη Ζέτα Μακρυπούλια που πρωταγωνιστεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. We'll be right back.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: στο βιογραφικό σου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: Νίκος Σουλιώτης.
4: DJ Mix.
2: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: ψυχή σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η χώρα. Το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η χώρα, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.

Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.
2: Να φύγεις από μένα. Να ζει...

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: Νίκος Σουλιώτης.
4: DJ Mix.
2: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάει.